您这他妈弄什么出来的？我这不能骂我的，我管我做什么弄什么，就起码我就说，管我搞什么，我管我搞，我这不担心弄，我搞也他妈对弄。啊，这几土堆嘛，这几狗们弄牛，这几们都不好点子。喂，这完了嘛？我这个就还没把工单完事，没弄白多少弄掉呢？还不白多少弄掉？我是努力。Δεν μάγει η νόμη να νόμα τώρα με νόμα, εγώ είναι νόμα σε την ημίτου.